0: Κάτω με φρύσουρο σε. Πάμε ούτι. Έγινε ο κάνας σε μικρή. Καδί.
1: Ακουμά έφε. 87.9 κουμάζι.
0: Πάει, εμπέζει σειρά.